0: my mind.
1: Props and bangers.
2: Summer heat.
3: Kiss FM.
4: Πίσω το τσεμπεσπίς